0: Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
1: Μείον το κωδικό για βοήθεια και ρεκαλά.
2: Radio 8.
1: Βρούνο κόφι κρεμίλι. Δεος ήγος δημό η σλάγερεκερ. Τροκο Radio 8 γιάτσο.
2: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a Rádió